0: Daniel, που με μείνουμε μέσα, μου λάπτει τα
1: χάρη. Τον μου λόγα, εγώ σου σε λίγο κάποιος. Ο Κώστα Φεμάμπου. Δίσον. Δίσον.
0: Ναι. Αγιο μπαχαίρο, αγιο μπαχαίρο.
1: Λαμβάνω,
2: μαμούλια σου. Λαμβάνω, μαμούλια σου. Λαμβάνω, μαμούλια σου. Λαμβάνω, μαμούλια σου. Λαμβάνω, μαμούλια σου. Λαμβάνω, μαμούλια σου. Λαμβάνω, μαμούλια σου. Λαμβάνω, μαμούλια σου. Λαμβάνω, μαμούλια σου. Λαμβάνω, μαμούλια σου. Λαμβάνω, μαμούλια σου. Λαμβάνω, μαμούλια σου. Λαμβάνω, μαμούλια σου. Λαμβάνω, μαμούλια σου. Λαμβάνω, μαμούλια σου. Λαμβάνω, μαμούλια σου. Λαμβάνω, μαμούλια σου. Λαμβάνω, μαμούλια σου. Λαμβάνω, μαμούλια σου. Λαμβάνω, μαμούλια σου. Λαμβάνω, μαμού